αλλημάσμη τεστη μόνε. Που φαφόχ μη τσίκα λόγου σε μόνη. Άμε ο χέι! Σε σέμα με φίβος έτσι. Mas porém não pode andar. Ei, hey! É aleijado de seus pés. Mal consegue se arrastar, Senhor. Mal